Τα υπόλοιπα σε λιγάκι. Με τους υπόλοιπους ακροατές μας σε λιγάκι. Θα πάμε σε τραγούδι. Είναι η Λίτσα από Λυκόβρηση. Είναι ο Φώτης από Καρπενήσι. Είναι ο Playboy. Έχει καλέσει και νωρίτερα. Απλώς επίτηδες τον καθυστερό. Και εφόσον έχουμε και κάποιον άλλον ακροατή που θα καλέσει, μέχρι τις 12 που θα είμαστε εδώ, θα έχουμε τον χρόνο να τον φιλοξενήσουμε.

0: 26 λεπτά μετά τις 11, βράδυ Παρασκευής, 1η Μαΐου. Καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το Ανεμολόγιο. Όχι, όχι, ξηρομερίδη, καμία σχέση και χαίρομαι που το στείλες το μήνυμα, γιατί μπορεί και άλλοι ακροατές κατά καιρούς να το έχουν εκλάβει έτσι. Την ώρα που κλείνουμε έναν ακροατή που αποχαιρετούμε, είναι κάποιες φορές, είναι και συνεννόηση με τον συνάδελφο που είναι στη ρύθμιση του ήχου, όπου κάνουμε και εμείς κάποιες φορές νόημα, μπορεί να το αφήνει, μπορεί να μην το αφήνει. Τέλος πάντων, δεν έχει να κάνει ποτέ με κάτι απότομο. Μπορεί να τύχει εκείνη την ώρα, επειδή θεωρούμε ότι έχει ολοκληρώσει ο ακροατής και θέλει, ενώ θέλει κάτι ακόμα να πει, και να μην το καταλάβουμε εμείς εκείνη τη στιγμή. Όμως, σε καμία περίπτωση δεν κλείνει με απότομο τρόπο η επικοινωνία. Απλώς να το ξέρουν αυτό και οι υπόλοιποι ακροατές. Ποτέ δεν ήταν εκεί στην Κεσαριανή. Είμαι κάθε χρόνο Κεσαριανή, λέει ο Δημήτρης από το Μόναχο, από παιδί, ποτέ, η Κωνσταντοπούλου. Κοίτα να δεις. Πέρσι έκανε τη βόλτα του Χαρίτσης. Φέτος η Κωνσταντοπούλου δεν τόλμησε καν να αναφέρει τη λέξη κομμουνιστές. Το πνεύμα αντιλογίας, Νικόλας Φαραντούρης. Το έπος γράφει. Το 2004 διορίστηκε με απόφαση Σουφλιά ως επιστημονικό προσωπικό στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Σουφλιά, Νέα Δημοκρατία. Αποσπάστηκε στο γραφείο του Υπουργού Ναυτιλίας Μανώλη Κεφαλογιάννη. Συνέχισε την απόσπασή του το 2007 με τη δεύτερη κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή στο γραφείο του Υπουργού Ναυτιλίας Γιώργου Βουλγαράκη. Το 2013 διορίστηκε ισόβιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο Ίδρυμα Ιπατία με απόφαση του τότε Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα. Μετά ήρθε ο Τσίπρας στα πράγματα. Κανένα πρόβλημα. Το 2015 διορίστηκε αναπληρωτής διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Το 2019 τοποθετήθηκε μέλος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού με απόφαση του Υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη. Το 2023 επανασυστήθηκε ως υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες μάλιστα ευρωεκλογές. Εξελέγει με τον ΣΥΡΙΖΑ ευρωβουλευτής. Το 24 διεκδίκησε την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ, ήρθε τρίτος πίσω από Φάμελο και Πολάκη, αλλά πάνω από τον Απόστολο Γκλέτσο. Τον Ιανουάριο του 2026 διεγράφει από την εβδομάδα του ΣΥΡΙΖΑ λόγω δηλώσεων που έκανε, αν θυμάστε, για να έχουμε επαφές με την Καριστιανού, η οποία προανήγγειλε την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα, δεν παρέδωσε την έδρα και σήμερα ανακοίνωσε συμπόρευση με το ΠΑΣΟΚ. Μιλάμε, γράφει ο Πνεύμα Αντιλογίας και έχει απόλυτο δίκιο, για Θεούλη. Μιλάμε για αρχηγό τώρα. Το έπος κάνω. Ρε εσύ πνεύμα, φανταστικό μήνυμα. Κατάλαβες Κώστα από τα τρελά νερά. Διότι εκτός από κόμματα, το εκλογικό σώμα επιλέγει και βουλευτές. Και το καταλαβαίνω, το έχουμε συζητήσει, ότι πολλές φορές τα πρόσωπα τα οποία επιλέγουν τα κόμματα για να τα εκπροσωπήσουν για βουλευτές και να βάλουμε σταυρό, είναι με περίεργες εσωκομματικές διαδικασίες, γνωριμίες και όχι ο πιο αξιόλογος και ο πιο ικανός και. Άρα δεν είναι ότι μου φέρνουν και ως υποψήφιους τα κόμματα τους πλέον κατάλληλους. Εντάξει, αλλά ακόμα και από αυτούς που σου φέρνουν, δηλαδή είσαι ΠΑΣΟΚ. Ανακοίνωσε ο κύριος Φαραντούρης συμπόρευση με το ΠΑΣΟΚ. Ξέρεις τη διαδρομή, την πολιτική διαδρομή ενός ανθρώπου. Τις επόμενες εκλογές λες, ναι, αυτόν θέλω. Με το σκεπτικό τι, ότι είναι πεπειραμένος, έχει περάσει από όλες τις θέσεις. Άσε τώρα το δεύτερο ο κόσμος με τα κόμματα. Με τα πρόσωπα, άντε και ψήφισε σε αυτό το κόμμα. Πρέπει και αυτό το πρόσωπο. Πάμε στην κυρία Λίτσα από την Λυκόβρηση. Γεια σας κυρία Λίτσα.
1: Καλησπέρα σας κύριε Ναβίθη, καλησπέρα και στους συνακροατές, καλό μήνα, με υγεία και αγωνιστική διάθεση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πω ότι από μικρή στο σχολείο μας μαθαίνανε κυρίως τη φυσιολατρική διάσταση της Πρωτομαγιάς, με το Μάιο Μαυστά έφτασε εμπρός βήμα ταχύ, με τα λουλούδια διαλέξουμε και ρόδα και κρίνα, μεγαλώνοντας, είτε μόνοι μας είτε μέσα από αναζητήσεις μας, ανακαλύψαμε και την αγωνιστική διάσταση της Πρωτομαγιάς και ανακαλύψαμε την εργατική Πρωτομαγιά, η οποία είναι σημαντικό μέρος της ζωής μας στη Δύση, διότι χάρη σε αυτήν κατοχυρωθήκανε πολλά δικαιώματα και κατοχυρώθηκε έτσι η εργασία μας, που μας άφησε να χαρούμε και λίγο τη ζωή. Δηλαδή με τους αγώνες που ξεκινήσανε από τη θυσία στο Σικάγο, οι οποίοι τελικά εξαπλωθήκανε σιγά σιγά σε όλο τον κόσμο, κυρίως στο Δυτικό και στην Ελλάδα, με τη θηριωδία των δύο παγκοσμίων πολέμων και με την πίεση του κομμουνισμού προς το κεφάλαιο, κατάφερε η εργατική τάξη και κατοχύρωσε κάποια δικαιώματα εργασιακά, τα οποία της επέτρεψαν να ζήσει τουλάχιστον αξιοπρεπώς για πολλά χρόνια. Και πιστεύω ότι αυτοί που γεννηθήκαμε μετά το 60, είμαστε τα τυχερά παιδιά αυτής της ιστορίας, διότι χωρίς να αγωνιστούμε ιδιαίτερα και να περάσουμε αυτά που περάσανε άλλες γενιές, μπορέσαμε και απολαύσαμε τους καρπούς όλων αυτών των θυσιών και όλων αυτών των αγώνων. Γι' αυτό δεν πρέπει να είμαστε αγνώμονες και πρέπει να ευγνωμονούμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίστηκαν και δώσαν και τη ζωή τους. Και γιατί το θεωρούσαν δικό τους αίτημα αυτό και το ταυτίζανε με την πορεία τους στη ζωή, αλλά και για να αφήσουν παρακαταθεί και για τα παιδιά τους και για την ανθρωπότητα στο μέλλον. Προσωπικά έχω ταυτίσει την εργατική Πρωτομαγιά με την διάσημη πλέον εικόνα της μάνας που κλαίει πάνω από το σκοτωμένο παιδί της το 36 μετά την απεργία και τη συγκέντρωση των καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω Τάσο Τούση τον λέγανε.
0: Σωστά.
1: Το γιο της. Λοιπόν, είναι μια σπαρακτική εικόνα, μια τραγική εικόνα, η οποία, όπως είναι γνωστό, ενέπνευσε και τον ποιητή Γιάννη Ρίτσο, ναι, να γράψει τον
0: επιτάφιο,
1: μάλιστα. Ο οποίος μελοποιημένος από το Θεοδωράκη και τραγουδισμένος από τον Πιθηκότσι, έχει φτάσει σε τέτοια ύψη ποιότητας και εμβέλειας, που είναι πλέον σαν μια από τις κολόνες του Παρθενώνα, μαζί με το Άξιον Εστί, μαζί με το μεγάλο ερωτικό του Χατζηδάκη, μαζί με τα μεγάλα έργα, τέλος πάντων, των Ελλήνων συνθετών. Αποτελούν σύμβολα, όπως είναι ο Παρθενώνας και οι κολόνες του Παρθενώνα, και εκφράζουν πλέον την ελληνική ψυχή, κατά τη γνώμη μου. Και ενώ μέχρι τώρα είχα αυτή την απεικόνηση της εργατικής Πρωτομαγιάς, προσθέθηκε σε αυτήν και η θυσία των 200 κομμουνιστών, αγωνιστών, πατριωτών, οι οποίοι τέλος πάντων ήταν γνωστό από χρόνια ότι είχαν εκτελεστεί το 44, αλλά όταν πλέον τους είδαμε στις φωτογραφίες, τις οποίες μετά τέλος πάντων από παρένεση πολλών απέκτησε το ελληνικό κράτος και θα είναι πλέον στην περιουσία του ελληνικού κράτους αυτό το κομμάτι της ιστορίας του, το οποίο είναι τόσο τραγικό και τόσο διδακτικό και τόσο δυνατό. Τι να πω, κύριε Λαβίθη, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι το πώς Έλληνες τους πήγε η καρδιά να παραδώσουν στους Ναζί για εκτέλεση αυτούς τους ανθρώπους με αυτά τα νιάτα. Δεν λυπήθηκαν τα νιάτα τους, τη λεβεντιά τους, το παράστημά τους, και δεν είχαν κάνει εγκλήματα του ποινικού δικαίου. Για τις ιδέες τους διωκότανε, για το ότι ήταν οι κομμουνιστές. Γι' αυτό είχαν φυλακιστεί από το 36 τόσα χρόνια στις φυλακές και στις εξορίες, και να μην υπάρχει για αυτούς τέλος πάντων ένα καλό τέλος, ένα ευτυχισμένο τέλος, να ξαναγυρίσουν στις οικογένειες. Θα μπορούσαν στο κάτω-κάτω μετά τη ανθυκολόγηση είτε να τους αφήσουν να πάνε στο μέτωπο όπως ζητήσανε, είτε και να τους βγάλουν από τις φυλακές. Είπαμε, δεν ήταν οι άνθρωποι εγκληματίες, ήταν για τις ιδέες τους την γυναίκα. Και όμως τους πήγε η καρδιά να τους κρατήσουν στην ακροναυλία και στα άλλα κολαστήρια εκεί πέρα του Χαϊδαρίου που τους μεταφέρανε για να τους παραδώσουν για εκτέλεση τους Ναζί την Πρωτομαγιά του 44. Αιωνία ντροπή, κύριε Λαβίθη.
0: Ναι.
1: Και αιωνία τιμή για αυτούς τέλος πάντων που αναγνωρίζουν αυτό το θάρρος, αυτή τη λεβεντιά, αυτή την ψυχή σε αυτούς τους ανθρώπους και παίρνουν παράδειγμα από την αγωνιστική τους διάθεση για τη ζωή τους. Και κάτι άλλο ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι συμφωνώ με τον κύριο Μαντεμίδη για αυτό που είπε, για την παρατήρηση που έκανε, και ότι θα ήθελα να εκφράσω το... τα συγχαρητήριά μου στον Γιώργο Αλλιώτικο. Πρόσφατα έκανε μια τοποθέτηση η οποία μου άρεσε πάρα πολύ. Ο άνθρωπος έχει και πολιτική σκέψη και εφράδια λόγου, το όχι που λένε το λέγει, και μπράβο του, να τον ακούμε. Αυτά, κύριε Λαβίθη, καλό μήνα.
0: Κύριε Μαντενίδη, σε ποιο συμφωνείτε?
1: Ναι, συμφωνώ ότι μερικές φορές εντάξει, θα δώσετε και καλά κάνετε το λόγο σε όλους τους ακροατές που προσφέρουν, αλλά μερικές φορές πλατιάζουν με θέματα τα οποία είναι τόσο εκτός και με απόψεις που είναι τόσο αιρετικές, που προκαλούν. Και κόβουν και χρόνο από ίσως λίγο πιο αξιόλογους ακροατές που θα μπορούσαν να πάρουν. Αυτά.
0: Έγινε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια, κυρία Λίτσα. Καλό μήνα. Χάρηκα που σας άκουσα. Ευχαριστώ για την τοποθέτηση. Βεβαίως και να μου κάνετε κριτική, δεν θέλω να μπαίνω σε τέτοιες λογικές, να μην βγει κάποιος επειδή δεν είναι τόσο αξιόλογος όσο ένας άλλος ή να μην μιλήσει τόσο πολύ. Προσπαθώ απλώς να το, πώς να το, να το ισορροπώ με το να δίνω προτεραιότητα σε κάποιους ακροατές που δεν ακούγονται τόσο συχνά. Άλλοι ακροατές, τους οποίους ακούτε ας πούμε την Παρασκευή, μπορεί να έχουν καλέσει και τη Δευτέρα και την Τρίτη και την Τετάρτη και την Πέμπτη και να μην τους έδωσα το λόγο επειδή έχουν μιλήσει πολλές φορές. Ωστόσο, εγώ κάνω αυτή την επιλογή και εσείς από την πλευρά σας, όπως ο κύριος Μαντενίδης ή όπως η κυρία Λίτσα, μου επισημαίνετε τι ακριβώς δεν σας αρέσει, τι θα θέλατε να αλλάξω. Νίκο από Ακρόπολη, το βλέπω. Μου το στέλνεις εδώ ότι είναι για προσωπική ανάγνωση. Βεβαίως. Δεν ξέρω τι άλλαξε. Εσύ μάλλον. Το δικό σου το κριτήριο μάλλον. Τι να πω. Καλησπέρα στον Γιώργο. Γιώργο μου, πως είσαι? Ωραία αυτή η είδηση. Η συμφωνία που έκλεισε το πολεμικό ναυτικό με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά για τις φρεγάτες ΜΕΚΟ θα έρθει στη Βουλή 5 Μαΐου και να περάσει από την αρμόδια Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων. Είναι σημαντικές σε αυτές τις περιπτώσεις η συμφωνία που κάνουμε να γίνεται εδώ παραγωγή και όσο μπορούμε να παίρνουμε και τεχνογνωσία. Έτσι τα κατάφεραν οι Κινέζοι, παιδιά. Δεν ασχολιόταν κανένας με την Κίνα. Πήγαιναν εκεί οι εταιρείες κάποια στιγμή που αποφάσισαν να ανοίξουν την χώρα σε ξένες επενδύσεις γιατί την είχαν κλειστεί το 90 και μετά, αλλά είχαν την εξυπνάδα να όχι απλώς να συναρμολογούνται εκεί τα προϊόντα, αλλά να έχουν δικά τους στελέχη στο Διοικητικό Συμβούλιο και να μαθαίνουν πώς κατασκευάζονται αυτά τα προϊόντα για να τα κατασκευάσουν μετά οι ίδιοι. Περισσότεροι αυτό τους φάνηκε, τους περισσότερους μάλλον στον κόσμο αυτό τους εξέπληξε. Εγώ σας έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές ένα βιβλίο που διάβασα το 2007 με τίτλο «Ο κόσμος είναι επίπεδος», ενός Αμερικανού δημοσιογράφου του New York Times, Thomas Friedman, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, το επώνυμο το θυμάμαι, το μικρό δεν θυμάμαι καλά, ο οποίος από τότε και μου έκανε τρομερή εντύπωση, ήταν η πρώτη φορά που το άκουγα και μου άνοιξε τα μάτια, παρουσίαζε αυτή την πρακτική, λέγοντας ότι είναι θέμα χρόνου με αυτό που κάνουν οι Κινέζοι να είναι πρώτη οικονομική δύναμη στον κόσμο. Διότι δεν κάνουν μόνο να έρθουν τα εργοστάσια άλλων χωρών εδώ, αλλά να μάθουμε πώς θα φτιάχνουν, να τα φτιάχνουμε μετά κι εμείς. Τώρα, τι θα κάνουν οι Κινέζοι, και αν αυτή η βελτίωση του βιωτικού επίπεδου θα οδηγήσει και σε άλλες πιέσεις σε κοινωνικά θέματα, σε σχέση με την πολιτική κατάσταση που επικρατεί ή όχι, αυτό μένει να φανεί. Οπότε από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχουν αυτές οι συνεργασίες, για να επανέλθουμε εδώ στο θέμα παραγωγής και στη χώρα μας, είναι πάντα κάτι πάρα πολύ θετικό. Στα θέματα ναυτιλίας, στα γενικότερα θέματα ναυτιλίας, η χώρα είναι σε ένα καλό επίπεδο, κυρίως στις υπηρεσίες. Στην παραγωγή θέλει βελτίωση. Πρέπει να είμαστε όσο πιο ψηλά γίνεται. Γεια σου Αντώνη μου από Μελβούρνη, υπάρχω, σε ακούω καθημερινώς, τις ευχές μου, την αγάπη μου σε όλο το ακροατήριο. Καλά κάνεις και στέλνεις σημείο ζωής. Γεια σου Αλκημιστή, είναι σίγουρο ότι στον Περισσό υπάρχει ειδικότητα για ομιλητές βραδινών εκπομπών. Αμάτα μωρέ. Και επειδή μιλάμε για το Σικάγο πολύ αυτές τις ημέρες, ο κύριος Στάθης μας καλεί από το Σικάγο. Πάμε να του δώσουμε το λόγο. Γεια σας κύριε Στάθη.
2: Γεια σας κύριε Λαβίθη. Καλό μήνα σε όλους τους ακροατές, τους εκλεκτικούς ακροατές.
0: Επίσης
2: και στους ομιλητές. Είχα καιρό πολύ να ακούσω τον κύριο Χρήστο από το New Jersey. Να του στέλνω τις ευχές μου. Έχω βαθύτατη εκτίμηση και καθόλου προκατάληψη για όλους τους ανθρώπους που είναι οι αυτοί τους και έχουν να πούν κάτι δικό τους. Αδιάφορο αν αυτό δεν ταιριάζει με τα πιστεύω μου, αδιάφορο αν εγώ διαφωνώ με αυτό. Και έχω εκφράσει τη συμπάθειά μου, ας πούμε, Πλαταμόνιο, στον... ξέχασα και το όνομά του.
0: Βασίλη.
2: Στο Βασίλη, αν και είναι γάβρος, δεν έχω καμιά προκατάληψη και έχω εκφράσει, το εκφράζω και για τον κύριο Χρήστο από τον New Jersey, αδιάφορο αν διαφωνούμε, το έχω πει και για τον Γιώργο από το Βέλγιο και κάνω και παρέα με τον Βασίλη από το Σικάγο. Έτσι, να εξηγούμαστε. Για μένα έχω πει ότι η ιδεολογία... Καταρχήν δεν είμαι άνθρωπος των ιδεολογιών, δηλαδή δεν γίνομαι σκλάβος, δεν μπορεί να με κοροϊδεύσει κάποιος και στο όνομα της ιδεολογίας να με κάνει να μισήσω ανθρώπους, να έχω προκατάληψη ή να γίνω ψεύτης ή να αδικήσω ή να ανεχτώ το κόμμα μου, να εξαπατεί το κόσμο και να πω ότι εντάξει αφού έχουμε την ιδεολογία, έχουν οι απαταιώνες σε ιδεολογία. Όχι. Επομένως, τι νόημα έχει η ιδεολογία για μένα? Τα πρώτα στοιχεία, τα αυτά που μετράνε είναι η λογική και η εντιμότητα.
0: Τι εννοείται απατεώνας? Ο κύριος Φαραντούρης και η διαδρομή του που μας έστειλε πριν ένας ακροατής από επιστημονικό σύμβουλο του Σουφλιά, στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ, πώς χαρακτηρίζεται, τι εννοείται απατεώνας? Είναι απατεώνας ή απλώς...
2: Κοιτάξτε, έχουμε δει ανθρώπους... το κόμμα τους να κλέβει και να ψάχνουν να βρίσκουν δικαιολογίες επειδή είμαστε, είναι το ίδιο κόμμα. Εγώ δεν το κάνω ποτέ αυτό, να ανεχτώ το κόμμα μου να ψεύδεται. Εδώ βλέπω ανθρώπους, άκουσα εκοτεί ανθρώπους να διστρέφουν να μην έρχονται σε αρμονία με τα πιστεύω τους για να υποστηρίξουν το κόμμα. Δηλαδή ο Καραμαλής, ας πούμε, ενώ ήταν κατά τον υπέρ του ιδιωτικού τομέα, έκανε μακράν τις πιο επιβλαβείς για τον ελληνικό λαό κρατικοποίησης. Ο Ανδρέας Παπαδρέου, δηλαδή μπορώ να σας πω παραδείγματα.
0: Έτσι,
2: αφού δεν πιστεύουν στην ιδεολογία αυτοί που τις πρεσβεύουν, γιατί να με κατηγορήσετε εμένα που λέω ότι θεωρώ πρώτη προτεραιότητα το ήθος ή τη λογική και μετά και δευτερεύον πράγματι τη ιδεολογία. Και μου κακοφάνει και δύο φορές που προσπαθήσατε να μου φορέσετε ταμπέλα, αλλά το θέμα μου είναι άλλο σήμερα. Το θέμα μου είναι, είπα ποιους εκτιμώ.
0: Δεν είναι ταμπέλα.
2: Δεν φοβάμαι, ας πούμε,
0: η πολιτική.
2: Αυτούς που έχουν αντίθετη άποψη από μένα.
0: Ναι, η πολιτική.
2: Φοβάμαι αυτούς που έχουν αντίθετη άποψη, που διαφωνούν με τη δική τους άποψη. Άκουσα σήμερα ένα ακροατή που χρησιμοποίησε ψέματα. Και έχω ακούσει και πολλές φορές άλλες ακροατές που χρησιμοποιούν ψέματα.
0: Όπως.
2: Δεν εκτιμώ τους. Όπως ότι ο Μεταξάς είχε βάλει τους 200 τους παρέδωσε τους Γερμανούς, κάτι που ήταν ψέματα. Τους 200 τους παρέδωσε ο Μανιαδάκης. Αλλά επειδή ο Μανιαδάκης μπήκε στην ΕΡΕ του ιδρυτή της ΕΡΕ του Καραμαλή, δεν σύμφερε να πούνε ότι ήταν ο Μανιαδάκης, είπαν ο Μεταξάς. Έτσι. Σήμερα κάποιος ακροατής βγήκε και είπε ένα ψέμα, ότι πρώτη φορά πήγε η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι, ο Δημήτρης από το Μόναχο, πριν λίγο.
2: Είναι ψευδέστατο, έτσι τυχαία ρίξα μια ματιά στο YouTube και πέρσι και πρόπερσι έχει ένα σωρό πράγματα. Βάλτε Ζωή Κωνσταντοπούλου, μην βάζετε Κωνσταντοπούλου μόνο, γιατί θα βγάλει την ηρώ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, θα το δείτε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν όμως κάποιος καταφεύγει σε ψέματα για να υποστηρίξει αυτό που υποστηρίζει, σημαίνει ότι αυτό που έχει ήδη αποδεχτεί, ότι αυτό που υποστηρίζει δεν αξίζει μια δεκάρα. Μπορούμε να καταλογίσουμε πολλά πράγματα στην κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε ότι λέει ψέματα ή ότι κοροϊδεύει τον κόσμο. Είναι η πιο εργατική από όλους. Την παραμονή των Χριστουγέννων κατάφερε και πήρε το σπίτι πίσω κάποιου που το είχαν πάρει τα φανς. Υπάρχει στην ιστοσελίδα της με ονόματα, με στοιχεία κτλ. Κάνει κοινωνική δικηγορία. Δεν δικαιούται κανένας να αντιπλήττει με αυτό το πράγμα. Και προσοχή, ρε παιδιά, στα ψέματα. Σήμερα υπάρχει το Google, με ένα κουμπί βλέπουμε αν είναι αλήθεια αυτό που λέτε ή ψέματα. Έτσι. Δεν περιμένω ότι θα βγει αυτός ο άνθρωπος να πει συγγνώμη. Έτσι. Είναι τέτοιο το μίσος, τέτοιο το. Αυτό και. Μόνο που καταφέρει για να υποστηρίξει αυτό που πιστεύει, μόνο που καταφέρει το να βρίσει τον αντίπαλο, δείχνει πόσο αδύναμος είναι. Υπάρχουν δύο τρόποι για να έχει κάποιος σήμερα το ψηλότερο κτίριο. Ο ένας είναι ο τρόπος των δυνατών, που το παλεύει και το φτάνει μέχρι εκεί που μπορεί, μέχρι εκεί που φτάνει
0: η αδυνατότητα. Βάλτε μια ανατελεία.
2: Και ο άλλος είναι ο τρόπος των αδυνάμων που γκρεμίζουν τον αλωνών για να φανεί το δικό του ψηλότερο.
0: Ωραία, βάλτε μια ανατελεία, ένα διαφημιστικό διάλειμμα στα παρατέταρτο της ώρας και σας ακούμε.

0: το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Animal. Στο νέο τεύχος. Θα βρείτε άρθρα με τις αλλαγές υπέρ των κατοικιδίων σε όλο τον κόσμο. Ταξίδια, διαζύγια, κληρονομιές και όλες οι μεγάλες αλλαγές. Ακόμα, όσα πρέπει να ξέρετε για τη γάτα της Περσίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος.

0: Εργάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ακόμα και πάλι τον κύριο Στάθη από το Σικάγο. Έλατε.
3: Ναι, είπα ότι και μόνο που ο τρόπος δηλαδή της απαξίωσης δείχνει ότι δεν έχουν δυνατότητες να κάνουν κάτι καλύτερο. Γιατί το κόμμα του, ας πούμε, θα μπορούσε απλούστατα, αφού βλέπει ανταγωνιστικά την κυρία Κωνσταντοπούλου, έχει 40 δικηγόρους, να βάλει και αυτούς τους 40 να κάνουν κοινωνική δικηγορία. Πού να τους βάλει όμως? Περισσότεροι δεν έχουν ούτε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Το κάναν το πτυχίο τους, το καρφώσαν με ένα καρπί στον τοίχο και δεν το ξαχύσανε ποτέ. Η κυρία Κωνσταντοπούλου κάνει κοινωνική δικηγορία και καλώς κάνει που το κάνει αυτό το πράγμα. Και όσοι, δηλαδή, το μόνο που μπορούν να κάνουν οι υπόλοιποι είναι να την βρίζουν. Δεν μπορεί, δίνουν την αδυναμία τους. Την αδυναμία τους να φανούν αυτοί καλύτεροι. Δεν πιστεύω ότι το έκανε αυτό από λάθος. Αν ήθελε αυτό το πράγμα να πει, ήταν πολύ εύκολο να μπει στο Google και να δει αν έχει κάνει, έχει ξαναπάει στο τέτοιο. Ήταν πολύ φτηνό αυτό το πράγμα που έγινε, όπως είναι φτηνό από όλους τους άλλους. Ακούω κάποια παιδιά, έναν full-timer στο ανεμολόγιο, κάθε τόσο μας βγαίνει και κάνει τον ιστρούκτορα και τον ποδηγέτη και όλα αυτά, και δεν ξέρω τι είναι χειρότερο. Να είναι και αυτός ένα ακόμη από τα μέλη της ομάδας αληθείας που πληρώνεται να τρολάρουν, ή να είναι κανένα κορόιδο που κάνει τζάμπα την ίδια δουλειά.
2: Ο κύριος Νίκος από τη Λάρισα, για να κλείσουμε και όλας είμαστε ώρα, σας λέει, ο κύριος Νίκος από τη Λάρισα, στο μήνυμά του, για να κλείσουμε, σας λέει, μα τους παρέδωσε το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Τι το απαντάτε?
3: Ναι, αυτό το απαντάω. Ο Μανιαδάκης του παρέδωσε όμως, ο ίδιος αυτοπροσώπος. Επειδή όμως ο Μανιαδάκης αργότερα, όταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έκανε την ΕΡΕ, ήταν υποψήφιος του, τον έβαλε υποψήφιο βουλευτή του, γι' αυτό μιλάνε γενικά το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Είχε όνομα και επώνυμο.
2: Μάλιστα.
3: Ο Μανιαδάκης του παρέδωσε.
2: Εντάξει, κύριε Στάθη μου.
3: Πού στεγάστηκε πολιτικά? Πού στεγάστηκε πολιτικά ο Μανιαδάκης αργότερα?
2: Κατανοητό. Απλώς ήρθε το μήνυμα. Ναι. Μένα μου αρέσει να απαντάνε οι ακροατές όταν τους ρωτάνε.
3: Βεβαίως,
2: κάτι άλλο.
3: Είμαι έτοιμος να απαντήσω.
2: Αυτά, κύριε Στάθη.
3: Το διευκρίνησα.
2: Το διευκρινίσατε.
3: Να είστε καλά. Χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά, κύριε Στάθη.
3: Γεια σας.
2: Να είστε καλά κι εσείς. Και θα κλείσουμε με τον Boomerang. Δεν έχουμε πολύ χρόνο βεβαίως στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο, αλλά ο Boomerang είναι ένας ακροατής ο οποίος δεν ξέρω πόσο συχνά ακούει και με τη διαφορά της ώρας στον αέρα, όμως βγαίνει πάρα πολύ σπάνια, οπότε είπα να του δώσω έστω και για λιγότερη ώρα τη δυνατότητα. Γεια σου, Boomerang.
4: Γεια σου, Κωνσταντίνε, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι, σε ευχαριστώ που κάλεσες. Δεν ξέρω πόσο συχνά ακούς με την ώρα και τη διαφορά, αλλά...
4: Κοίταξε, λίγο δύσκολο ξυπνάω.
2: Το ξέρω από πολλούς στην Αυστραλία. Και, το ξέρω από πολλούς.
4: Ναι, και είναι δύσκολο να τηλεφωνώ σε συνεχή βάση.
2: Ναι, ναι, ναι, δεν το... Πώς και κάλεσες σήμερα? Τι έγινε?
4: Ναι, ωραία. Τι έχω εγώ? Επί το προσωπικό έχω πολλά, δεν μπορεί να με βοηθήσει κανείς, είμαι αποήθητος. Αλλά όσο αφορά το πολιτικό πεδίο, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Όσο τη μεταγραφή του Φαραντούρη στο ΠΑΣΟΚ,
2: ναι.
4: Στο ΠΑΣΟΚ, αυτό το κέντρο δεξιό, κέντρο φιλελεύθερο, δεν ξέρω πώς χαρακτηρίζεται σήμερα.
2: Συμπορεύεται με το ΠΑΣΟΚ τώρα, ναι.
4: Ναι, συμπορεύεται με το ΠΑΣΟΚ τώρα, εάν γίνουν εκλογές. Και ζητώ μια σύντομη συνομιλία, Κωνσταντίνε, μην με αφήσει να μονολογήσω, θέλω μια συνομιλία μαζί σου.
2: Εντάξει, απλώς το σημείο, το χρονικό της εκπομπής που κλείνει, με δυσκολεύει λίγο, αλλιώς να μιλήσουμε, εννοείται.
4: Ναι, okay, ωραία, θα είμαι πολύ σύντομος. Όσο αφορά τις επόμενες εκλογές, θα έχουμε μια κεντροδεξιά κυβέρνηση και θα είναι, ναι, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι,
4: το ΠΑΣΟΚ είναι η δεξαμηνή της. Ναι.
2: Έχουν ξανασυνεργαστεί, οπότε γιατί να μην το... και εγώ δεν το βρίσκω.
4: Ναι,
2: κάτι...
4: ναι, αφού το έχουμε δει το επεισόδιο.
2: Ναι, εντάξει, ναι,
4: ναι. Ναι, ειδικά με τον Ανδρουλάκη. Αλλά δεν θα αλλάξει απολύτως τίποτα. Τώρα, αν έχουμε μεταγραφές Φαραντούρη, λένε για ο Θάνος, ξέχασα το όνομά του, η Τζάκρη,
2: ναι,
4: ήταν και κάποιος άλλος που λέγανε ότι θα πάνε στο ΠΑΣΟΚ. Άρα πηγαίνουμε από πιο προοδευτικές δυνάμεις, φεύγουμε από πιο προοδευτικούς χώρους και
2: σε
4: πάμε
2: πιο
4: σε πιο συντηρητικούς.
2: Δεν σου αρέσει αυτή η κίνηση Φαραντούρη? δεν τη βλέπεις θετικά που πάει πλέον στο Πασόκ.
4: Κοίταξε, αυτός δεν άρχισε από τη Νέα Δημοκρατία, δεν ήταν σύμβουλος ενός Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι, εδώ μου ήρθε ένα μήνυμα πριν, μου έκανε εντύπωση, δεν το είχα. Έχει, από το Σουφλιά ξεκίνησε, επιστημονικός σύμβουλος επί Σουφλιά το 4. Και έχει περάσει από όλους τους χώρους τώρα. Και τώρα Πασόκ.
4: Ναι, και άρα κλείνει ο κύκλος. Είναι λογικό. Είναι πολύ λογικό. Δυστυχώς σήμερα από το Πασόκ έχει γίνει η δεξαμηνή της δεξιάς και από στελέχη και από όσο αφορά θέσεων και όσο αφορά συνεργασίας. Είναι πολύ λυπηρό που αυτό έχει γίνει και κοντά στην γιορτή της 1η Μαΐου. Αντί να μνημούμε τους 200 εις Κεσαριανείς και αυτοί που θυσιαστήκανε για τη χώρα μας, τα ΜΜΕ συζητάνε και σχολιάζουν με μεταγραφές σε ένα κέντρο δεξιό κόμμα.
2: Ναι.
4: Είναι πολύ λίπερο, Κωνσταντίνε.
2: Το καταλαβαίνω και η ματιά που έχετε εσείς που ζείτε και στο εξωτερικό είναι και πιο καθαρή σε κάποια τέτοια θέματα λόγω απόστασης, οπότε καλώς μας το λες.
4: Ναι. Ναι, συμφωνώ και θα κλείσω με αυτό για να μην πάρω περισσότερο χρόνο.
2: Μπούμε να ξυγνώμη άλλη μέρα, να πάρεις λίγο νωρίτερα για να μπορείς να έχεις
4: θα προσπαθήσω
2: τη δυνατότητα.
4: Σε ευχαριστώ.
2: Σου ζητάω συγγνώμη, σε ευγενέστατος. Σε ευχαριστώ πολύ που πήρες.
4: Όχι. Δεν χρειάζεται συγγνώμη. Ωραία, κλείνω. Χαιρετισμούς στους ακροατές, χαιρετισμούς στο ακροατήριο. Γεια σου.
2: Και να δώσεις πολλά φιλιά και χαιρετισμούς στον κοινό μας φίλο.
4: Έγινε.
2: Που πέρασε τη μάχη και βγαίνει δυνατός.
4: Το θηρίο.
2: Γεια σου Μπουμεράκ μου. Να σε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 στο Ανεμολόγιο.

δικιά μας αφιερωματική και όπως λέγεται το τραγούδι, πήρα τις άγκυρες. Αλλά πήρα τις άγκυρες όχι για όπου γουστάρουμε να πάμε, στο τάχα και στο τάχα μου, στο πουθενά. Πήρα τις άγκυρες για να πάμε σε ένα μαγικό νησί. Ένα μαγικό νησί που λέγεται Γιώργος Μουζάκης. Άλλες θάλασσες, άλλα χρώματα, μεγάλα τα κύματα, αλλά και ένας ουρανός Μπερκέτης. Γιώργος Μουζάκης. Και μαζί του μεγάλωσαν και το τραγούδισαν τρεις γενιές Ελλήνων.

και σηκώσε μπαγκέτα το 1940. Από τότε ως την ημέρα που αποχώρησε το μάταιο του τον κόσμο και απολαύσαμε δύο πανέμορφα τραγούδια του, το απόψε θα ήθελα και το αντίο εκεί που πας. Το πρώτο με τον Σόντο τον Παναγόπουλο, το αντίο με τον Νάσο τον Πατέτσο και τη Μάγια τη Μελάγια. Γιώργος Μουζάκης λοιπόν, και αφήνουμε τον ίδιο να μιλήσει για τον εαυτό του. Γεννήθηκα, λέει, το 22 στις 15 Αυγούστου της Παναγίας ημέρα Συναδιακή, γιορτή της Μεγαλόχαρης, και μάλιστα γεννήθηκε με προσωπίδα. Και προσωπίδα σημαίνει μεγάλη τέχνη, μεγάλη τίκημη, χρήμα, δόξα, ευτυχία. Όλα αυτά τα απέκτησα όταν μεγάλωσα. Αλλά δεν μπορώ και να μην θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια την πείνα, την ανέχεια, την ποδοσφαιρική την μπάλα, την ομαδούλα μας τη Δάφνη, στο Μεταξουργείο, το Ξεροκάματο, τέλος τους χωματένιους βόλους που παίζαμε με τον μπάς, με το παράμπασο. Κάπως έτσι και η ζωή μου. Ένα τέλειωτο μελωδικό παράδειγμα.

0: θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Επιστροφή στον Γιώργο το Μουζάκη. Και τον αφήνουμε να μας τα λέει όλα με τον τρόπο το δικό του. Αφού προηγουμένως πούμε το «Όπου κι αν πας θα θυμάσαι», το «Πεϊδανάι» είναι τα τραγούδια που ακούσαμε προηγουμένως. Και τέλος, «Τα μάτια μου», ο Τόνης ο Μαρούδας. Για όσους δεν αναγνωρίσανε το βελούδο της φωνής του. Επιστροφή και πάλι στον Γιώργο. Έχουμε πάει στο αναμορφωτήριο. Στο αναμορφωτήριο δεν πηγαίνεις, γιατί το παιδί είσαι το παιδί της Παναγίας. Ήμουν ατίθεσο παιδί και έκανα ό,τι μου κατέβαινε. Έτσι μας λέει. Έπαιρνα το ξυλοπόδαρο ή το γαϊτανάκι από πίσω και ξεκινούσα να γυρίσω σπίτι. Εκεί, στο εμπειρίκιο που έμεινα 8 μήνες, υπήρχε μια μουσική μπάντα και ήθελα να πάω και εγώ. Αλλά ο δάσκαλος της μουσικής δεν με δέχτηκε. Έτσι βρήκα έναν τρόπο και παρακολουθούσα ελαφρέα τα μαθήματα μουσικής. Εκείνο το όργανο που μετά έλενε ήταν η τρομπέτα. Εμπειρίκιο λοιπόν, και άμα το θέλει ο Θεός, δεν πάνε να σου τυχαίνουν 1.000.000 προβλήματα. Ανταμώνει ο Γιώργος, ή μάλλον η τρομπέτα βρίσκει τον Γιώργο το Μουζάκη.

Και πρωτού πάμε παραπέρα, αυτά τα δύο υπέροχα κομμάτια τα ακούσαμε από δύο μαγικούς τραγουδιστές. Το «Μεσάνα αρχίζει η ζωή» με την Γέτη την Πελίτα. Και το «Μια φορά αγαπάς αληθινά» από ποιον άλλο? Τόνις Μαρούδας. Και να που η τρομπέτα του βγήκε σε καλό. Λες και ήτανε πεάνας που ανοίξαν οι ουρανοί. Δηλαδή μια μέρα, ο Πασματζέη μου χαμογέλασε τύχη. Με είδε διευθύντης, που παρακολουθούσε κρυφά τα μαθήματα, μ' άρπαξε απ' τα αυτή και με έβαλε μέσα στην αίθουσα. Αφού κουβαλάς όση τρέλα και θες να τα ακούσεις απ' έξω, άκουτα και από μέσα.

να πω ρε παιδιά, από τη μια μαγική φωνή στην άλλη μαγική φωνή. Γλυκιά Μαντώνα με το Τζίμι το Μακούλι. Τι φωνή κι αυτός. Και η τελευταία μου αγάπη είσαι εσύ, το τρίο Μπελκάντο. Από τα μελωδικότερα τρίο. Όμως έχουμε μείνει πίσω στο εμπειρίκιο, βέβαια. Τον βάλανε πια μέσα στην ορχήστρα. Οπότε η τραπέζα γίνεται καθημερινή συντροφιά του Γιώργου του Μουζάκη. Και συνεχίζει να θυμάται. Θυμάμαι λέει εκεί στο εμπειρίκιο, δεν ήμουν μόνος. Είχα συμμαθητές μου τον Ίκαρο τον Κομφερασιέ, το μαέστρο τον Άκη τον Σμιλναίο και άλλους. Και άλλους που διέπρεψαν. Δηλαδή, επιδίκαιο ήτανε, αναμορφωτήριο ήτανε, αλλά φαίνεται ότι υπήρχε μαγικό ραβδί. Και τα παιδιά της πείνας, της ανέχειας, τα παιδιά της κοινωνικής δυσκολίας, μπαίνανε με το κεφάλι κάτω και βγαίνανε με φτερά. Με φτερά

αγάπη αγαπημένη μου, κρίνεις τα μάτια σου. Κρίνεις τα μάτια σου και ταξιδεύεις. Και σε πάνε μόνες τους αυτές οι μονάκριβες φωνές. Μαζί με τις μελωδίες σου βέβαια. Και στο ένα, στην κουκλίτσα μου την Κερένια, Σώτος Παναγόπουλος. Στο άλλο μίλησε μου οι αγάπες, μάγια μελάγια. Δηλαδή, μαέστρο μου, πέρασες δύσκολα παιδικά χρόνια. Τι δύσκολα, ρε. Δύσκολα και πάλι. Αφού να φανταστείς 14 χρονών, έφαγα αυγό. Και μέχρι τότε πώς ζούσες. Έκανα δουλειές του παιδαριού. Πουλάγα εφημερίδες, έκανα θελήματα, κουβάλαγα βαλίτσες και ό,τι άλλο βρισκόταν. Και μουσική την έμαθες στο Εμπειρίκιο 2. Όταν βγήκα, δεν ξέρω αν είναι ο 2, αλλά ήξερα το πεντάγραμμο, τις νότες και πολλά άλλα. Οι μητώνια, οκτάβες. Εκεί έγραψα τα πρώτα μου τραγούδια, τα οποία πούλησε ο πατέρας μου για να φάμε. Στα 12 χρόνια μου έγραψα επώνυμα το τραγούδι «Τσιγκάνα μαύρο μάτα», με δικά μου λόγια, που το τραγούδισε η Σοφία Βέμπο. Στα 12 μου

0: αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Animal, στο Νέο Τεύχος. Θα βρείτε άρθρα με τις αλλαγές υπέρ των κατοικιδίων σε όλο τον κόσμο. Ταξίδια, διαζύγια, κληρονομιές και όλες οι μεγάλες αλλαγές. Ακόμα, όσα πρέπει να ξέρετε για τη γάτα της Περσίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι μία.

Γιώργο Μπουζάκη το διπορικό. Και ο μαέστρος μας μιλάει για τον εαυτό του. Έχουμε βγει πια από το εμπειρίκιο. Από το εμπειρίκιο, όχι ίδρυμα, όχι παιδαγωγικό ίδρυμα, όχι οδείο. Από το εμπειρίκιο αναμορφωτήριο. Αλλά έχουμε βγει με μια τρομπέτα στη μασχάλη. Και το ερώτημα είναι πώς του ήρθε η ιδέα να γράψει το τραγούδι. Έβλεπα στους δρόμους τις τσιγκάνες και μ' αρέσανε πολύ. Γυναικάρες, παιδί μου. Και θα πρέπει να σου πω ότι η αδυναμία της ζωής μου ήταν το καλό φαγητό, οι γυναίκες και ο Παναθηναϊκός. Έτσι λοιπόν έγραψα το τσιγκάνα μαυρομάτα. Και όταν η Βέμπο είδε ποιος το έγραψε, έτριβε τα μάτια της. Τι να θαυμάσω, λέει, τη μελωδία ή αυτό τον καλοκαμωμένο πιτσίρικα.

και σε ορχήστρα μαέστρο μου. Πότε πρωτοπαίξαμε? Στα 15 μου. Υπήρχε μια ορχήστρα που τη διεύθυνε ένας μαέστρος Αρμένης, τον λέγανε Καραμπέτ. Και για να παίξω πήρα ένα δεκάρικο. Ένα δεκάρικο που δούλευα όλη την ημέρα για να το κερδίσω. Ανέβαινα λοιπόν στο πάλκο, έριχνα το δεκάρικο στην τσέπη του μαέστρου, έπαιρνα την τρομπέτα και απογειωνόμουν. Μερικές φορές όμως δεν είχα δεκάρικο και έριχνα τάλιρο. Από τον ήχο όμως ο μαέστρος το καταλάβαινε και με κατέβαζε κάτω. Το τάλιρο όμως το κρατούσε. Προσπαθώ όλα αυτά να τα βάλω σε μια σειρά. Όλα όσα με πόνεσαν τα ξεπέρασα, αλλά δεν τα ξέχασα. Η ζωή μου επιφύλαξε άλλωστε πολλές χαρές, πολλές επιτυχίες. Από τα τσίγινα πιάτα του υπόγειου του Μεταξουργείου βράθηκα στα ανάκτορα, καλεσμένος με προέδρους, βασιλείς, αρχιεπισκόπους. Και κάθε φορά θυμόμουν το εμπειρίκιο και έλεγα: «Άρα Γιώργο, καλά το παλεύεις».

όπως σου είπα, μέχρι τα 15 μου έπαιρνα τρομπέτες στις γιορτές με δύο γέρους μουσικούς. Γύρισα όλη την Ελλάδα με το τσαντήρι του Καρανικόλα. Εκείνος έσπαγε αλυσίδες και εγώ έπαιζα μαύρη νύχτα στα βουνά. Ακόμα σε εκείνη την ηλικία έπειρα και το πρώτο μου μεροκάματο, παίζοντας εκτάκτος στην πάντα του Δήμου Αθηναίων. Και θυμάμαι ότι νίκιασα ένα ποδήλατο και το βράδυ κοιμήθηκα αγκαλιά μαζί του. Μετά τα 15 μου έπαιρνα με τις ορχήστρες του Παπαδόπουλου, του Θόδωρα, του Μιχαλάκη, του Σουγιούλ, του Σπάρτακου. Υπηρέτησα μετά τη θητεία μου. Θητεία 48 μηνών στην πάντα της αεροπορίας. Με μαέστρο τον Κερκυραίο τον Πουλημένο. Μαεστράρα, ο οποίος κάθε φορά μου έλεγε φύσα το ρε ψυχούλια μου, φύσα το να το ευχαριστηθώ. Όλα αυτά τα χρόνια έγραφα τραγούδια. Τραγούδια τα οποία πουλούσα και δυστυχώς κανένα δεν έχει το όνομά μου. Και τα άκουγα και λυπόμουνα. Αλλά τουλάχιστον την έβγαζα. Ζούσα και έτρωγα.

και απολαύσαμε το Σόδο του Παναγόπουλου, στο Πάντα θα αγαπιόμαστε μωρό μου και την Ίτσα τη Μόλι με το τρίο Αρμόνια στο Πες μου πότε θα σε δω. Έχουμε μπει ήδη στο τζαζίστικο καιρό, όμως έχουμε την κουβεντούλα μας με τον Γιώργο το Μουζάκη. Και το ερωτηματικό μας, εντάξει μαέστρο, έχεις γράψει και τόσα πολλά επώνυμα που σε κάνουν να χαίρεσαι. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά τα δέσποτά μου με κάνουν και πονάω. Δεν έχω παράπονο. Τα τραγούδια μου είναι διαχρονικά. Πολλά από αυτά τραγουδιώνται ακόμα και τώρα από πολύ καλούς και επώνυμους τραγουδιστές. Και η ορχήστρα δικιά σου, πότε την έκανες? Τότε δεν ήταν εύκολο, διότι υπήρχαν καθιερωμένοι μαέστροι με δικές τους ορχήστρες και μεγάλες δικές τους επιτυχίες. Ο τεράστιος Γιούλ, ο Θοδωράκης Παπαδόπουλος, ο απέραντος Γιαννίδης, ο Τάντζελης, ο Μίμης ο Κατριβάνος, ο πατέρας του τραγουδιού του Κρασιού. Εγώ έκανα δική μου ορχήστρα αργά, το 1948, στην όαση του Ζαπίου. Είχα τρία βιολιά, δύο τρομπέτες, εκτός από μένα, ένα τρομπόνι, τρία σαξόφωνα, πιάνο, ντραμς, κόντρα μπάσο και δικός μας ο καιρός.

0: Ένα ροκ μυθιστόρημα που θα σου θυμίσει γιατί αξίζει να κυνηγάς τα όνειρά σου. Για μια εποχή που δεν γυρίζει πίσω. Bo the Man. Το νέο μυθιστόρημα του Ηλία Σιλιμά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Επιστροφή στο τέταρτο ημίχρον από την απόψινή μας βόλτα. Και βόλτα με το μαέστρο, το μαέστρο και συνθέτη, το Γιώργο το Μουσάκη. Και από το 1948 φτιάχνει δικιά του ορχήστρα. Έως το 51 που ήρθε στο θέατρο Παπαϊωάννου και που άνοιξε την αυλαία των επιθεωρήσεων. Είχε δουλέψει στην Αρζεντίνα, κοσμικά κέντρα του τότε, στο Μαϊάμι, στο Μέντια Λουζ, στο Σενού, στο Χρυσό Πέταλο, δηλαδή σε όλα τα κοσμικά κέντρα που πήγαινε ο καλός ο κόσμος. Και μας λέει ο ίδιος ο Μαρούδας, έγραψα πολλά τραγούδια την εποχή εκείνη. Και θα σου θυμίζω μερικά. Εγώ θα σε αγαπώ και μη σε νοιάζει πότε θα έρθεις. Λίγα λόγια αγάπης θέλω να σου πω. Και πολλά άλλα. Και ο πρώτος δίσκος αυτό ήταν το πότε θα έρθεις. Και το λίγα λόγια. Λίγα λόγια αγάπης θέλω να σου πω. Που το τραγούδησε ο Τόνις ο Μαρούδας και μου δυστυχώς δεν το βρήκαμε. Και θυμάμαι, μας λέει ο Γιώργος ο Μουσάκης, ότι όταν πρωτάκουσα αυτά τα τραγούδια μου να τα τραγουδάει μια παρέα νέων παιδιών που πηγαίναν εκδρομή με ένα φορτηγό, σ' ομολογώ, ένιωσα τη μεγαλύτερη χαρά στη ζωή μου.

να ξεχάσω ποτέ δεν μπορώ τον παλιό τον καλό τον καιρό. Τα ακούω στο μεταξουργείο. Γιατί είναι η γειτονιά μου. Τι να κάνω ρε παιδιά. Γειτονάκι με τον Γιώργο το Μουζέκι. Και πάμε πίσω στην περιγραφή του γιατί την επιθεώρηση. Έτσι λέει μου ανοίχθηκε η πόρτα της. Θα έλεγα καλύτερα η θύρα του παραδείσου. Το μουσικό θέατρο μου έδωσε πολλά. Αλλά κι εγώ του έδωσα την ψυχή μου. Το υπηρέτησα. Το αγάπησα. Όταν έσβηναν τα φώτα και σήκωνα τα χέρια μου να αρχίσει η παράσταση, έμπαινα σε έναν κόσμο μαγικό, όπου οι νότες με πήγαιναν και συναντούσα την ομορφιά, το χιούμορ, τα μεγάλα ταλέντα, την καλεσθησία. Κάθε νούμερο και τραγούδι. Κάθε τραγούδι και ο κόσμος το επαναλάμβανε. Και τότε καταλάβαινες ότι το τραγούδι σου πέρασε. Τι να πρωτοθυμηθώ. Μαρία, το μονοπάτι, το δώσε, το βήρα της άγκυρες, το μάμπο το βραζιλιέρο, την αναπνοή μου, το τσίκα τσικαμπούμ, τη γυναίκα στη καρδιά και πολλά, πολλά, πάρα πολλά. Και από τα πιο πολλά από αυτά, τα οφείλω στους συνεργάτες, σε αυτούς που δουλέψαμε μαζί για την επιθεώρηση, και οι οποίοι βρίσκονται πια μακριά από μας. Θεατρικοί επιχειρηματίες, συγγραφείς, ηθοποιοί, χορογράφοι, μουσικοί, χορευτές, σκηνογράφοι. Ένα ευχαριστώ παιδιά. Περάσαμε ανεπανάληπτα.

Και μπήκαμε στην εποχή που κυριαρχεί η ρούμπα, η σάμπα, το τσατσά, όλοι εκείνοι οι εξωτικοί ρυθμοί που μας ήρθανε από την αδελφή ψυχή, τη Λατινική Αμερική. Γι' αυτό και το αγαπήσαμε. Το αγαπήσαμε, παρασυρθήκαμε και γράψαμε ωραιότερες ρούμπες, καλύτερες σάμπες και πιο ζωντανά τσατσά και από αυτούς τους ίδιους. Δύο από αυτά τα απολαύσαμε με τον Γιώργο το Μουζάκη και τη Λένα την Πατεράκη, το «Ό,τι στον κόσμο ζητάς», και από το Τζίμι του Μακούλη στο «Θέλω ρούμπα να χορεύω».

0: Εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Animal. Στο νέο τεύχος. Θα βρείτε άρθρα με τις αλλαγές υπέρ των κατοικιδίων σε όλο τον κόσμο. Ταξίδια, διαζύγια, κληρονομιές και όλες οι μεγάλες αλλαγές. Ακόμα, όσα πρέπει να ξέρετε για τη γάτα της Περσίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.

Και την πιο ζωντανή περιγραφή για τον Γιώργο Ταμουζάκη την έχουμε από την γυναίκα έκρηξη, Σπεράντζα Βρανά. Και τι μας λέει η Σπεράντζα? Ο Γιώργος ήταν ο πιο πετυχημένος μαέστρος της επιθεώρησης. Και εγώ οφείλω πολλά στο ταλέντο και στην προσωπικότητά του. Και μια και τόφερη κουβέντα, πρέπει να σου πω ότι ο Μουζάκης δεν ήταν μόνο ο συνθέτης και ο μαέστρος που ό,τι έγραφε γινόταν επιτυχία. Ήταν ο μαέστρος που ήξερε τα μυστικά του επιθεωρησιακού είδους καλύτερα από τον καθένα. Είχε ωραίες ιδέες και για χορογραφίες και για κείμενα. Και γενικά η συμμετοχή του ως μαέστρου ήταν κάτι παραπάνω από σημαντική. Θυμόταν όλα τα κείμενα και τις χορογραφίες απ' έξω. Και αν συνέβαινε καμιά φορά κάποιος ηθοποιός να ξεχαστεί, κοίταζε το Μουζάκη. Αυτός του πέταγε την ατάκα του. Είτε λόγος ήτανε, είτε βήμα. Και η κατάσταση σωζόταν. Θυμάμαι μια φορά που ο Μαυρέας, θέλοντας να του κάνει πλάκα για να δει την αντίδρασή του, έκανε πως ξέχασε τα βήματα του χορευτικού του. Βέβαια ο Μαυρέας δεν ήταν από αυτούς που μπορούσε να χορογραφήσεις, αλλά κάθε βράδυ έκανε βήματα δικής του εμπνεύσεως. Εκείνο το συγκεκριμένο βράδυ έκανε το πρώτο βήμα και μετά σταμάτησε, κοιτάζοντας όλο αγωνία το Μουζάκη, ο οποίος το κατάλαβε. Και τι έκανε ρε παιδιά? Έβαλε τα δάχτυλα των χεριών του όχι στα πλήκτρα αλλά πάνω στο πιάνο, και με τα δάχτυλα του έκανε τη χορογραφία και έγινε το σώσε από το γέλιο και από τα μπράβο. Καθώς ο Μουζάκης χορογραφούσε με τα δάχτυλα και ο Μαυρέας εκτελούσε με τα πόδια. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορώ να πω για τον Γιώργο παρά μια κουβέντα. Ήταν ο βασιλιάς της επιθεώρησης.

Δεν σας είπα προηγουμένως, γράψαν οι Αργεντίνοι, γράψαν οι Βραζιλιάνοι, γράψαν οι Κουβανέζοι. Έγραψε όμως και ο Μουζάκης. Και το πρώτο του τραγούδι ήτανε το Μάμπο το Μπραζιλιέρο. Το απολαύσαμε και από τη Μάγια τη Μελέγε και από τον Γιώργο το Μουζάκη, ο οποίος έκανε και τα σηκώντα του. Και το δεύτερο ήταν το Μακριά, σε νησιά εξωτικά. Αυτή τη φορά Τόνης Μαρούδας. Και κάποια τραγούδια τα αφιέρωνα. Και το πρώτο τραγούδι που αφιέρωσα ήταν το Μαρία, στη μητέρα μου. Και στην πρεμιέρα την έφερα στο θέατρο σε ένα πυρικό καροτσάκι, γιατί έπασχε από παραμορφωτική αρθρίτιδα και ήταν χρόνια ανήμπορη να περπατήσει. Ο πατέρας μου είχε φύγει και όλος ο θείασος έπαιζε μπροστά της και ο κόσμος της πλατείας χειροκροτούσε τη μάνα μου. Και μπροστά στα μάτια μου ξαναρχόταν το υπόγειο, εκεί στην οδό Οδυσσέως, το χωμάτινο το πάτωμα, και μια μάνα να πολεμάει να ξεγελάσει την πείνα μας με νεροζούμια.

Και ήταν η Μαριγούλα η Μαριγού. Ήταν περίφημο Μεξικό. Σόντρος Παναγόπουλος στα πολύ επάνω του. Και το επόμενο, μια γλυκιά μπαλάντα, το μεσένα αρχίζει η ζωή. Το τραγούδισε το Κετάκι, η Κέτη Μπελίδα. Και ο Γιώργος έλαβε πολλές διακρίσεις σε φεστιβάλ, ντόπια και ξένα. Το 51-52 επήρε το ξενοπούλιο έπαθλο για την επιθεώρηση «Να τι θα πει Αθήνα» και το 1966 για την ταινία «Ακροπόλ», τον Ασημένιο Φίνικα στο Φεστιβάλ Μεσογειακού Κινηματογράφου. Πρώτο βραβείο για το «Καλωσόρισα έρωτα» στη Θεσσαλονίκη το 1967. Το τραγούδισαν ο Σόντρος Παναγόπουλος και η Άντζελα Ζήλια. Επίσης, στο φεστιβάλ, στο Σόμποτ της Πολωνίας, επήρε δύο βραβεία. Ένα για την ενορχήστρωση ξένου τραγουδιού και ένα για το τραγούδι «Οι Μόρτες», που τραγούδισε ο Γιάννης ο Βογιατζής.

Και στο καλωσόρισε σέρωτα απολαύσαμε την Άντζελα τη Ζήλια. Αλλά στο θέλω να τα σπάσω απολαύσαμε τη Μάγια τη Μελάγια και τον Γιώργο τον Μουζέκη. Οι δυο τους πηγαίνανε πακέτο.

τελευταίο ημίχρονο. Από τη Βόλτα μας. Από τη Βόλτα μας με τον Γιώργο Δομιζάκη. Το παιδί με την χρυσή τρομπέτα. Και εκείνα τα πνευμόνια τα ατέλειωτα. Καλωδημένος, δεμένος, με τις πλατάρες του. Μάγκας, έτοιμος να μοιράσει και τις μάπες του. Καθότι και καλός ποιμάχος. Βέβαια. Έγινε το καιρό που δεν καθάριζες. Άμα δεν ήσουν και μαγκάκος, στους δρόμους ιδίως του μεταξουργείου, επήγε και γράφηκε στο Πανελλήνιο και πήρε μαθήματα πυγμαχίας μαζί με τον Γιάννη τον Βέλα. Γιατί ήτανε κολλητάρια. Μεταξουργιώτες και οι δύο, παίζανε και οι δύο στη Δαφνούλα και κάνανε και οι δύο πυγμαχία. Και αυτό του Νταϊλίκη, αυτός ο δυναμισμός του έβγαινε παντού. Στην ορχήστρα, στην επιθεώρηση, στις προσωπικές σχέσεις. Ήταν αγάπη μεγάλη ο Γιώργος ο Μουζάκης. Και κάτι ολοζώντανο. Και κάποια φορά, θυμάμαι είχαμε πάει στην επιθεώρηση μαζί με τον συγχωρεμένο τον Βαγγέλη τον Χέλμη και ανταμώνουνε και ξέρανε καλά ο ένας τον άλλον. Ο Παναθηναϊκάκιας, ο θρύλος της ορχήστρας, τον Ολυμπιακάρα, το θρύλο του Ολυμπιακού. Και γυρνάει και του λέει με το δικό του το παράπονο. Τι να κάνω, του λέει, πέρασα μαζί σου μαύρα νιάτα, γιατί τη δεκαετία του 50 δεν μας άφησες να σκάσουμε ούτε χαμόγελο. Ήταν, βλέπετε, η δεκαετία που ο Ολυμπιακός του Κεραβάγγελου επήρε 8 πρωταθλήματα και 6 κύπελλα. Γι' αυτό λοιπόν και δικαιολογημένο το παράπονο του Γιώργαρου.

0: μονάχα, λες τα μονάχα, να μη σου καίγεται καρδί.
1: Και αυτά που απολαύσαμε, το ένα ήτανε το έλα μου κοπέλα μου, και το άλλο ας ήταν άχα, και τα δύο τα ακούσαμε από τη Μούσα του Γιώργου του Μουζάκη, τη Μάγια τη Μελάγια. Όπως βλέπετε, οι δραστηριότητες του Γιώργου του Μουζάκη δεν σταματάνε στα θέατρα, στα κέντρα, όπου συνεργάστηκε και με ξένες τραγουδιστικές ατραξιών, αλλά και με τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες και τους μεγαλύτερους τραγουδιστές της εποχής, και με πολλά τρίο, που τα τρίο τότε ήτανε κάτι παραπάνω από τις μόδες. Και ο Μουζάκης συνήθισε να τα χρησιμοποιεί και στους δίσκους του, και αυτό για να ομορφαίνουν μελωδικά ακόμα πιο πολύ. Έτσι λοιπόν, το τρίο κιτάρα, το τρίο μπελκάντο, το τρίο μπραζίλ και άλλα τρίο, το τρίο αρμόνικα, έκαναν επιτυχίες από τα τραγούδια του Μουζάκη.

κοπελάρα μου, μάγια με λάγια, στη βαλίτσα, το δεύτερο τραγούδι, τρίο κιτάρα τη Στεφανώνη, και στο προηγούμενο τραγούδι, στο περίφημο «Δεν πάω σπίτι μου απόψε». Και αυτό ισχύει και για μας. Έστω και αν γυρνάμε, μετά την τριήμερη τη βόλτα την ατέλειωτη, και αν κουβαλάμε μαζί με τις αποσκευές και την πεθερά, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, να τη δέσουμε από πάνω μαζί με το ποδήλατο. Τρίο κιτάρα λοιπόν. Και όπως είπα προηγουμένως, πάντα στεφανώναν τα τραγούδια του.

0: παρακαλώ που τα όμορφα βαστάνε πολύ λίγο. Και η παρέα μας φτάνει στο στατιόνα τέρμινη. Όσο για τον Γιώργο το Μουσάκη, αυτόν τον ανεπανάληπτο μαέστρο της επιθεωρήσεως, τον άνθρωπο που έγραψε πάνω από 150 επιθεωρήσεις και πάνω από 2.500 τραγούδια. Τι να πω. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε. Και εμείς και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας και όλοι εκείνοι που θα ονειρεύονται, θα ερωτεύονται, θα χορεύουν και θα στοχάζονται με τα δικά σου τα τραγούδια. Και ένα από τα τραγούδια σου που αγάπησα πολύ ήταν το «Αναπνοή μου» με την Αλέκα την Κανελίδου. Και θα κλείσουμε με το «Έχω απόψε ραντεβού». Με ποιαν άλλη? Ρένα Βλαχοπούλου.
1: Κούκλος.
2: Λαχνός ξαφός.
1: 1:30.

0: με τα παραπολιτικά. Animal. Στο νέο τεύχος. Θα βρείτε άρθρα με τις αλλαγές υπέρ των κατοικιδίων σε όλο τον κόσμο. Ταξίδια, διαζύγια, κληρονομιές και όλες οι μεγάλες αλλαγές. Ακόμα, όσα πρέπει να ξέρετε για τη γάτα της Περσίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 3.